ξένο κοχάνε της γεντίνα να τζίεν χώε. Να βοήνε ίτζες εύνευταν τσκίνιες. Μόια σέρσε τα